0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τον ακροβάτη απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

όσα φεύγαν παρέα παραλίγο. Άμα φύγω θα επιστρέψω, να το ξέρεις. Άμα φύγω σ' αποχωρίζομαι απόψε, κι είναι η θλίψη σαν απόσταση μεγάλη.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Κι αλίμονο στους κυβερνήτες, αλίμονο στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Από τις εκδόσεις Ασίνη. Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα γράφονται, είναι και όσα θυμούνται. Σε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, άνθρωποι που έζησαν την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο, παίρνουν το λόγο και αφηγούνται τη δική τους αλήθεια. Μιλούν για μάχες και απώλειες, για εξορίες και ξεριζωμό, για τη ζωή μακριά από την πατρίδα και τη δύσκολη επιστροφή. Οι φωνές τους άμεσες, ανεπεξέργαστες, βαθιά ανθρώπινες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη ιστορική αφήγηση, αλλά για ένα ζωντανό μοσαϊκό εμπειριών που φωτίζει μια από τις πιο τραυματικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι μαρτυρίες προέρχονται από συνεντεύξεις που καταγράφηκαν το 1985 για το διεθνώς αζητημένο ντοκιμαντέρ Greece, The Hidden War, ένα έργο που τόλμησε να δώσει φωνή σε όσους για χρόνια έμεναν σιωπηλοί και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σήμερα αυτές οι αφηγήσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Είναι οι τελευταίες ζωντανές μνήμες μιας γενιάς που σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας. Ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν μαρτυρία ζωής και μένει σαν εμπειρία. Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Από τις εκδόσεις Ασίνη.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
1: Γι' αυτό ήταν σπουδαίοι.
0: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδια.
1: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
0: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
1: Και το βαρέλι αυτό
0: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
1: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Και γίνονται μετά
1: ονάσιδες.
0: Ονάσιδες σημαίνει
1: να πας στα μπουζούκια,
0: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
1: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι,
0: στις κοσμικές ταβέρνες.
1: Και να τρως λαϊκότατα
0: σκορδαλιά.
1: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
0: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
1: Έχει την εντύπωση.
0: Την αυταπάτη.
1: Το πιστεύει δηλαδή.
0: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι.
1: Και να πέσει μετά με τα μούτρα.
0: Να φάει, να φάει, να φάει.
1: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
0: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
1: Αυτού που τρώει σκόρδα.
0: Πολλά σκόρδα.
1: Πάρα πολλά σκόρδα.
0: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: po mjaftje psi tora chronia, wydolmo na miraż to. Ukrywo ciapto miasto, kie olome kategoro, ja ti girevo ma me alo, che posse ho colisiedo, ya ti me farases, ya yeres, si crino ti et vizimo.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

αμεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές, στους δικούς μας λέμε.

Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφήγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό

0: από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 ημέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

σκιά σου είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή και μια βόμβα βυθού είσαι μέσα μου. Μια πληγή το

βλέπει μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

εικόνα τώρα μόνη. Ταξιδεύει με στη σκόνη. Η μορφή σου σε ένα κάδρο με κοιτάζει και παλιώνει. Με κοιτάζει και παλιώνει.

ξεκινήσαμε να περπατάμε στην άμμο. Κόσμος, μουσική. Και κάποιοι άνθρωποι να γελάνε λίγο πιο εκεί. Σε έχω δίπλα μου και περπατάμε. Πάμε προς τη θάλασσα. Οι ήχοι γύρω μας δεν μας απασχολούν και πολύ. Κάποιες φορές μας αρέσουν και λίγο. Αμέσως μετά, το μετακίνημα.

αβίαστα. Γιατί ο ήλιος σαν ατέλει φυσικά και αβίαστα. Ναι, εσύ μου έλεγες βήμα-βήμα. Τα μάτια σου μου έλεγαν βούτα με τη μία. Και όσο άκυζα το νερό, ο ήλιος με έκαιγε. Κι ανέβαζε διαρκώς θερμοκρασία, μα δεν με νοιάζει. Δεν θα περίμενα πότε θα καλοκαίριαζε. Έχω πατέρα τη

0: Σαν αυτό που προσπαθώ να αποτυπώσω σε διαδίστηκα. Κι αφού είμαι ολόκληρος μπορώ να λέω πως νίκησα. Δεν λείπει τίποτα, τα πάντα είναι στα χέρια μου. Ένιωσα τόσο ζέστη μες στο καταχύμωνο που πλέον δεν μου λένε και τόσο τα καλοκαίρια μου. Εξάλλου τι καιρό κάνω στον κόσμο. Όλα είναι σχετικά, περαστικά και φεύγουν. Κι εγώ παγώνω τις στιγμές μου στον χρόνο γιατί μόνο όσα γράφω στο τέλος κοντά μου μένουν. Άμα κάποτε τελειώσει το οξυγόνο, οι ανάσεις μας κοντεύουν να κοπούν. Να μην τα βάλεις με τη φύση και το χρόνο. Ακόμα κι αν κάνω τα πάντα, ίσως τα πάντα δεν αρκούν. Χαμογέλα μου και βγες στην επιφάνεια. Κι εγώ θα γίνω φως για να φτάσεις στην ακτή. Μια στιγμή είναι αρκετή για να φέρει τον πάτο χρόνο. Αλλά ο χρόνος δεν αλλάζει τη στιγμή.
1: Τα πόδια μας βρέχονται στο πρώτο κύμα που σκάει. Για πρώτη φορά πάνω μας. Αυτό είναι το πρώτο μας βήμα στο νερό. Αυτό είναι το πρώτο μας κύμα, σου λέω. Είναι δικό μας. Εμένα μου αρέσει το νερό. Και ίσως να σου αρέσει και εσένα τελικά. Έχω κι εγώ τις αμφιβολίες μου, δε φταίω. Η αμηχανία της αρχής μπερδεύει τα συμπεράσματα που βγάζω. Και χωρίς να το καταλάβω, το νερό έχει φτάσει στα γόνατα. Και είμαι σίγουρη πια ότι θες να προχωρήσουμε κι άλλο. Ο λίγος κόσμος που ήταν έξω απομακρύνεται από εμάς. Και εμείς από εκείνον. Και οι ήχοι σιγά σιγά σβήνουν. Και χάνονται. Δεν μιλάμε τόσο. Όχι επειδή το νερό είναι κρύο και μας κόβει την ανάσα. Ίσως επειδή εμείς είμαστε τόσο ζεστοί. Και δεν μας νοιάζει. Σχεδόν μας ανακουφίζει. Τόσο που μου διάζει η γλώσσα μας. Το νερό ανεβαίνει σιγά σιγά και βρέχει πρώτα τον αφαλό μου και μετά το δικό σου. Είσαι πιο ψηλός, βλέπεις. Και εγώ συνήθιζα να βουτάω πρώτη στα πράγματα. Με κοιτάς. Με ρωτάς αν είμαι έτοιμη. Το βλέμμα μου λέει ναι. Και εγώ φυσικά όχι. Ποτέ δεν άκουγες τι έλεγα. Προτιμούσες να μιλάς με τα μάτια μου. Και έτσι όπως με κοιτάς, τα χέρια σου πιάνουν τη μέση μου. Και με κολλάς πάνω σου. Και τα δύο σώματα γίνονται ένα. Παίρνω μια βαθιά ανάσα και βουτάμε στο βυθό. Δεν ακούω τίποτα πια. Ησυχία. Δεν ήξερα ότι ησυχία ακούγεται τόσο δυνατά. Δεν ήξερα ότι μπορείς να μου μιλήσεις και κάτω από το νερό. Τώρα ξέρω. Νόμιζα ότι βουτάω πρώτη πάντα. Αλλά για δες που καμιά φορά κάποιος άλλος, με μια κίνηση έκπληξη, μπορεί να σε βυθίσει γρηγορότερο. Σε μόλις ένα δεύτερο. Και ό,τι διαφορά ύψους και να έχετε στον έξω κόσμο, να βρίσκεστε εκεί κάτω. Μαζί. Στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Χαμένοι από όλα. Χωμένοι. Και βυθισμένοι. Ο ένας τον άλλον. Τόσο ήσυχα. Που δεν θες να πάρεις ούτε ανάσα. Κι ας μπορείς. Αν μπορείς. Μείνε λίγο ακόμα εδώ. Έχουμε τόσα να πούμε.

0: Ο Φίβος.
1: Ποιος
2: ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
0: Γαμάτος Φίβος.
3: Πώς το λένε το βιολιστήρα, είναι γαμάτος αυτός.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δε μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

0: Στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 ημέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχνιο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά, το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερυπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα.

0: Εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

αυτό μου αγοράζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνη στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Και αυτό το γράψα σαν οικοσκίτσο. Γάμο τον πλανηχό κυλίκι. Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

και ποτάμια και δρύμους και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς κάμπους διαδικεύω.

φτιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάνου θυλωρούν. Στα πλάστα

apa mustahil.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέτης τιμωρός.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
2: Η ώρα είναι 11. Στο COP24

0: Ραφίνα και του Λαβρίου. Στη Ραφίνα και στο Λαβρίο ισχύει απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τη μία μετά το μεσημέρι. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιούνται αναχωρήσεις μόνο προς Μαρμάρι. Για επανεκτίμηση των καιρικών συνθήκων, μετά τη μία το μεσημέρι, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μιλώντας στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, στον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση έχει αποκατασταθεί πλην ελάχιστων τροποποιήσεων. Στις 7.30 το πρωί, πάντως, ακυρώθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οι αρχές. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα συνύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή των Σελίων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κο, στην περιοχή Πυλή. Κλειστός θα παραμένει και σήμερα ο λόφος Φινόπουλου στην Αττική. Στάχτη έγιναν περίπου 3.500 στρέμματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, που βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο εργολάβοι του ΔΔΕ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Κορυφώνονται σήμερα στην Τίνο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας με χιλιάδες επισκέπτες να σειραίουν στο νησί. Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας, τον Ισρεναδούρου σε μένημά της. Ευχόμενη σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Στεφάνος Μάνος, πρώην υπουργός με μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της χώρας. Με πρόγραμμα Κυριακής Κεριών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, σήμερα θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο, όπως κάθε Σάββατο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, θέμα επισιτιστικής ασφάλειας εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, έθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρκεια συζήτησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι. Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τροφίμων για την Αίγυπτο και για σημαντικό αριθμό άλλων χωρών στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές παραδέχτηκαν ότι η προμήθεια καυσίμων είναι δύσκολη σε ορισμένες περιοχές, καθώς η Ουκρανία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της εναντίον διελιστηρίων στη Ρωσία. Στην αθλητική ενημέρωση, στον πάγκο του Ολυμπιακού θα παραμένει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως προέκυψε μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο Ισπανός προπονητής με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Ισχυρή άνεμη, τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 30 βαθμούς φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Déjalo, por favor, déjalo. Que no se quede.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε παιδες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έκανα ίσως, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι οι μακρύτερες διακοπές που έχω κάνει στη ζωή μου ή αν είναι από τις μακρύτερες. Έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχω λείψει πολύ καιρό, αλλά διακοπές, επί τούτου δηλαδή, δεν έχω κάνει μεγάλης διάρκειας. Έχω κάνει πολλές διακοπές μικρής διάρκειας. Εν πάση περιπτώσει, έχω ήδη κολυμπήσει αρκετά, το οποίο με έχει τονώσει, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Με περιποιήθηκαν οι φίλοι μου και η Ιωάννα και έτσι γύρισα ευχαριστημένος. Και συζητώ με τον εαυτό μου να δώσω και μία παράταση ακόμα. Θα δούμε. Υποσκέψει. Αλλά μια και ήρθα και είμαι πίσω, παρόλο που είχα ετοιμάσει εκπομπές για να μεταδοθούν και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί όλοι λένε, έλα μωρέ, ποιος θα κάνει ζωντανή εκπομπή της Παναγίας. Είναι το πικ, είναι η κορυφή, είναι η αιχμή των διακοπών, όλοι θα λείπουν κτλ. Λοιπόν, εγώ θα σπάσω αυτή την παράδοση,

0: το έκανα. Ήρθα λοιπόν για να κάνω εκπομπή, γιατί ένας σοβαρός λόγος είναι ότι μου έλειψε το ραδιόφωνο και μου λείψατε κι εσείς. Αυτή η αίσθηση που έχω κάθε φορά που είμαι μπροστά στο μικρόφωνο και βγάζω τους λόγους μου, αυτή η αίσθηση μου έλειψε. Μόνο εδώ στο κόκκινο κοντεύω τώρα πόσα 21 χρόνια και καταλαβαίνετε ότι μου έχει γίνει 6. Είμαι εξαρτημένος. Από σας είμαι εξαρτημένος, όχι από το μικρόφωνο. Λοιπόν, οπότε λέω θα πάω, θα διαλέξω τραγούδια από τον ωκεανό των τραγουδιών που έχω στη διάθεσή μου και θα κάνω διάφορα σχόλια ανάλογα με το τι έχω συγκρατήσει από τα συμβάντα των τελευταίων ημερών ή τι έχω βιώσει και στον τόπο των διακοπών μου. Οπότε έτσι θα πάει η σημερινή εκπομπή και θα ξεκινήσει, βέβαια δεν μπορεί να ξεκινήσει αλλιώς παρά με πάρα πολλές ευχές, μεγάλες ευχές, πλούσιες ευχές, χοντρές ευχές σε όσους φίλους και φίλες γιορτάζουν σήμερα. Στις Μαρίες, στους Παναγιώτιδες, στους Πάνους και σε όλα τα προσκύμενα ή σε όλα τα προερχόμενα, εν πάση περιπτώσει, από τα ονόματα αυτά. Με πολύ αγάπη σε όλους, έχω αρκετούς φίλους. Σας εύχομαι βέβαια το πρώτο και το σημαντικότερο που είναι η υγεία, ψυχική ηρεμία, αγάπη, συντροφικότητα, διάρκεια ζωής και ποιότητα ζωής. Και την κοινή ευχή για όλους μας, είτε γιορτάζουμε σήμερα είτε δεν γιορτάζουμε, να εξελιχθούν τα πράγματα έστω και απρόβλεπτα και απρόσμενα προς μια θετικότερη κατάσταση για όλους τους ανθρώπους. Που είναι μια ευχή που την κάνουμε ορισμένοι τουλάχιστον από εμάς από τα πολύ νεανικά μας χρόνια που έχουμε συνειδητοποιήσει σε τι κόσμο ζούμε και έχουμε επίσης εκφράσει την εσωτερική μας ανάγκη και βούληση να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός αλλιώτικου κόσμου. Και αυτή η ελπίδα και η προσπάθεια δεν πρέπει να εξαντλείται ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό, αν το είχαμε συνειδητοποιήσει όλοι νωρίτερα, ότι αυτή είναι μια προσπάθεια, ένας αγώνας διαρκής εφόρου ζωής και δεν τον συνδέαμε τόσο πολύ με τη σύντομη διάρκεια της δικής μας ζωής, νομίζω ότι θα ήμασταν σοφότεροι και θα είχαμε κάνει και καλύτερες και σωστότερες επιλογές και θα είχαμε επισπεύσει και το χρόνο για την επίτευξη αυτού του ιερού σκοπού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ σήμερα θα το γιορτάσω με μια από τις αγαπημένες μου φίλες και μια καλή παρέα, με τη Μαριό, ναι, τη Μαριό, την τραγουδίστρια, που είναι μια γυναίκα, ένα κορίτσι, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ και τον αγαπώ πολύ, ανοιχτόκαρδος, ανιδιοτελής. Έχουμε μια μακρόχρονη φιλία. Δεν έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ. Με άλλους καλλιτέχνες έχω συνεργαστεί πολλές φορές και για πολλά χρόνια. Αλλά με τη Μαριό έχει δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια μια σχέση, μια φιλία, μια αγάπη, μια αλληλοεκτίμηση. Ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Με κυνηγάει κάθε χρόνο, μου λέει τι έχει γίνει με τα πουλόβερ σου, έχουν ξυλωθεί, να τα επιδιορθώσουμε. Και ειδικά έχω ένα πουλόβερ που το αγαπάω πάρα πολύ. Το είχα αγοράσει σε καλύτερες εποχές στο Λονδίνο, ένα χοντρό χειμωνιάτικο πουλόβερ που είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν έχω γενικά έτσι φετίχ με τα ρούχα, αλλά αυτό είναι από αυτά που δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έχω συνδεθεί με αυτό το πουλόβερ. Λοιπόν, αυτό το έχω φορέσει, το έχω πολυφορέσει και φυσικό είναι, έχει παρουσιάσει διάφορες φθορές. Ξυλώνεται σε ένα σημείο κατά πει μασχάλη, ξυλώνεται στις γραφές και τα λοιπά. Και η Μαριό, η οποία πλέκει πάρα πολύ ωραία και κεντάει και ράβει και είναι πολύ καταφερτζού, εκτός από το ότι είναι πολύ καλή ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου, λαϊκού, σμυρναίκου τραγουδιού ιδιαίτερα, είναι και χρυσοχέρα και κάνει και τέτοιες εκδουλεύσεις στους φίλους της, οπότε ξέρει πια τι έχω και τι ανάγκες έχω σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, αυτό το λέω για να, έτσι, να διανθίσω κάπως την πολύ ωραία σχέση μας. Μια από τις δουλειές όμως που κάνει ντέφηκε ο Συνασός το 1992 μια σειρά πραγματικά μεγάλων και πάρα πολύ σημαντικών συναυλιών, 8 ήταν για την ακρίβεια, στο θέατρο Παλάς και παρουσιάσαμε με τη συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών, μουσικών, τραγουδιστών και άλλων παραγόντων της μουσικής και του τραγουδιού και παρουσιάσαμε την διαδρομή του ελληνικού τραγουδιού ξεκινώντας από τις άκρες του ελληνισμού και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Θα το θυμόσαστε πιθανότατα κάποιοι από εσάς που έχετε παρακολουθήσει κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις στο Παλάς, που περιλαμβάνανε δημοτικό τραγούδι, λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο, ελαφρό, όλα τα είδη της μουσικής μέχρι το σύγχρονο, με καλλιτέχνες, τους περισσότερους που ήταν διαθέσιμοι εκείνη την εποχή, από τον Γρηγόρη Μπιθικότση και την Ντόρα Γιαννακοπούλου, ξανατραγούδησε τα υπέροχα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που είχε τραγουδήσει πρώτη εκτέλεση στη δεκαετία του 60, μέχρι τον Νίκο Παπάζογλου και πολλούς άλλους καλλιτέχνες, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη κλπ. Ήταν το Μπάμπι Κολέ. Ήταν δηλαδή έτσι πραγματικά ένα πολύ, ίσως το ουσιαστικότερο πανόραμα του ελληνικού τραγουδίου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, που έχει γίνει με τη μορφή της ζωντανής εκτέλεσης, τα οποία όλα αυτά ηχογραφήθηκαν, κυκλοφόρησαν σε 18 CD και επίσης μαγνητοσκοπήθηκαν τότε από την ΕΡΤ και μεταδόθηκαν και δυστυχώς αυτό το πολύ σπουδαίο και σπάνιο υλικό, μια και πολλούς από τους καλλιτέχνες δεν τους έχουμε πια μαζί μας, δεν ξέρω τι τα έχει κάνει η ΕΡΤ και δεν τα έχει ξαναδείξει, γιατί είναι μια πολύ σπάνια συλλογή καλλιτεχνική αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα όλα με αφορμή την σημερινή γιορτή, σκεφτείτε. Οπότε τώρα, αφού οι ευχές μου συνοδεύτηκαν και από προσωπικές ιστορίες που έχουν και καλλιτεχνικό υπόβαθρο, ας ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που ηχογραφήσαμε στο Παλάς το 1992, στη βραδιά για το ρεμπέτικο τραγούδι που μας βοήθησε καθοριστικά ο Παναγιώτης Κουνάδης να τη στήσουμε και ήταν πλουσιότατη από συμμετοχές. Και μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και η Μαριό με τον Νάκο, τον Χοντρονάκο, γνωστό ως Χοντρονάκο, που ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια και τραγούδησαν μερικά τραγούδια στη σκηνή του Παλάς το 1992. Αυτά από τα ηχογραφημένα αυτά λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι από αυτά τα τραγούδια τα χαρούμενα, τα περιπαικτικά, τα οποία υπάρχουν και στο λαϊκό και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Μαριό και Χοντρονάκος λοιπόν, το τραγούδι έχει τίτλο «Θέλω πολλές». Είναι μια δική μας παραγωγή που κυκλοφόρησε από δίσκους βινιλίου και CD με την ταμπέλα Ντέφη Συνασός και στην πρώτη φάση που υπήρχε και η εταιρεία Λύρα είχε αναλάβει αυτή να κάνει τη διανομή στην Ελλάδα. Για να τα ακούσουμε, Βασίλη.
1: Ένα τελευταίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Είχα πει του Χοντερονάκου τότε, του λέω, δεν είναι και από τα πιο φεμινιστικά τραγούδια αυτό που έχεις γράψει. Μου λέει, πώς δεν είναι, μου λέει, αναδεικνύω τόσες πολλές αξίες που έχουν οι γυναίκες, απλώς κάνω καταμερισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα όμως επειδή σας ξεκίνησα με ύφος πολύ λαϊκορεμπέτικο, να σας πάω τώρα και στην άλλη όψη, γιατί έχουμε και τις δύο μας πλευρές, έχουμε και την Ανατολή, έχουμε και τη Δύση. Από τη Δύση τι θα μπορούσε να παρουσιάσει κανείς τώρα σε αυτό το σημείο? Θα μπορούσε να παρουσιάσει μια πάρα πολύ σπουδαία γυναίκα για την οποία είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι, άσχετο αν πάρα πολλοί Έλληνες δεν την ξέρουν καν και ιδιαίτερα οι νεότεροι, και η οποία αν ζούσε θα γιόρταζε κιόλας. Αλλά στη μνήμη της μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε τη Μαρία Κάλλας, αυτή την σπουδαία καλλιτέχνηδα, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα, να μας τραγουδάει Μπελίνη. Και τι να πω τώρα, από το ένα άκρο στο άλλο, αλλά αυτοί είμαστε, άσχετα αν δεν το ξέρουμε και ή το έχουμε διαστρεβλώσει εντελώς. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
4: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που, αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα, θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιες κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση, χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. «Η βία είναι η μαμή της ιστορίας», είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Φαντάζομαι ότι το Γλέντι του Νίκου Οικονομίδη, αυτό που μόλις ακούσαμε δηλαδή, το οποίο είναι η δεύτερη του χρονιά που σαρώνει όλη την Ελλάδα και έχει επεκταθεί και έξω από την Ελλάδα. Έχουμε και εκτελέσεις, δεύτερες εκτελέσεις από καλλιτέχνες της ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα τραγούδι το οποίο απογειώθηκε πέρσι και συνεχίζει φέτος στα πανηγύρια και στα γλέντια και στις γιορτές και στους γάμους και στα βαφτίσια και στις θρησκευτικές γιορτές. Κυριαρχεί αυτό το τραγούδι και από τον ίδιο τον Οικονομίδη τον Νίκο, που κάνει πάρα πολλές παραστάσεις το καλοκαίρι μας με την Κυριακή της Πανού, αλλά και από όλους τους καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος σε αυτές τις καλοκαιρινές γιορτές σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, παρόλο που είναι νησιώτικο το τραγούδι του Νίκου, αλλά παίζεται και τραγουδιέται παντού, και στην Πελοπόννησο και στη Θράκη και στην Μακεδονία και στην Ήπειρο και στη Στερεά και σε όλα τα μέρη. Καλά, για τα νησιά δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, και εγώ πήγα σε ένα πανηγύρι μέχρι στιγμής στην Αργολίδα, σε ένα μικρό πολύ όμορφο χωριό. Η γιορτή, το πανηγύρι, έγινε στην αυλή του σχολείου, όπου δυστυχώς το σχολείο, όπως πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, δεν λειτουργούν, τα έχουν κλείσει, γιατί οι κυβερνώντες κρίνουν την αναγκαιότητα της παιδείας με βάση τον αριθμό των μαθητών. Αν δεν τους ικανοποιεί ο αριθμός των μαθητών, θεωρούν ότι ένα χωριό δεν χρειάζεται να έχει σχολείο, όπως δεν χρειάζεται να έχει ταχυδρομείο, δεν χρειάζεται να έχει κοινοτικό γραφείο, δεν χρειάζεται να έχει τράπεζα, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα, δηλαδή καμία δημόσια υπηρεσία, να μην έχει γιατρό, αφού δεν θα έχει και δάσκαλο, να μην έχει τίποτα δηλαδή, και να συνεχίζεται έτσι η εξολόθρευση της ελληνικής υπαίδρου, για την οποία προσπαθούν οι κυβερνώντες αυτόν τον τόπο από πολύ νωρίς. Θεωρούσαν ανέκαθεν βάρος οι κυβερνώντες στην Ελλάδα, Έλληνες και ξένοι, τον αγροτικό κόσμο, και έχουν κάνει πάρα πολλές συστηματικές προσπάθειες. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανοιχτή εθνοκάθαρση, γενοκτονία, η οποία συντελείται από τον καιρό ακόμη των Βαβαρών που ήρθαν στην Ελλάδα, και στη συνέχεια όλοι οι βασιλείς και όλα τα κόμματα του κέντρου, της δεξιάς, της άκρας δεξιάς, έχουν κάνει ό,τι περνούσε και δεν περνούσε από το χέρι τους να εξολοθρεύσουν την Ελλάδα της υπαίθρου, θεωρώντας τους αγρότες ότι είναι μια άλλη φυλή, κατώτερη, θεωρώντας ότι δεν είναι απαραίτητο να παράγουμε οι ίδιοι τα προϊόντα με τα οποία τρεφόμαστε, αλλά πρέπει αυτά να τα εκμεταλλεύονται τα μεγάλα τραστ και να τα φέρνουν οι μεσάζοντες για να γίνονται πλούσιοι, που είναι όλοι ένα κόμμα με τους κυβερνώντες. Και αυτό συνεχίζεται με τις μαζικές αποστολές Ελλήνων κατά εκατομμύρια στο εξωτερικό για την οικονομική ανόρθωση των Μητροπόλεων, δηλαδή των χωρών που κυδαιμονεύουν την Ελλάδα. Από τα 500.000 Έλληνες που στάλθηκαν στην Αμερική λίγο πριν και λίγο μετά το 1900, από τότε, οι οποίοι πήγαν εκεί για να στρώσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές μέσα από τις ερήμους που διέσχιζαν οι γραμμές του τρένου, μέσα στα λιοπύρια, και δούλευαν σαν δούλοι στην κυριολεξία, και μετά όλα τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά, για να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη από τους ίδιους Ευρωπαίους Ευρώπη, και οι πρόσφυγες, και μετά η υποχρεωτική αστιφιλία, αφού οι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τα χωριά όσοι δεν είχαν γίνει μετανάστες, να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες, να μετακομίσουν στις πόλεις, γιατί στα χωριά τους δεν υπήρχαν καν δρόμοι,
αν σκεφτεί και μόνο κανείς ότι ακόμα στη δεκαετία του 1970, εγώ ήμουνα δηλαδή ήδη πάνω από 20 χρονών και ακόμα σε πολύ μεγάλο αριθμό χωριών σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στην Αρκαδία γύρω από την Τρίπολη, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είχαν ραδιόφωνο οι άνθρωποι για να ακούσουν, να ψυχαγωγηθούν ή να ακούν τα νέα. Πρωτόγονες καταστάσεις δηλαδή, και αυτό ήταν το 1970 από το 1830, είναι 140 χρόνια μετά που υπάρχει ελληνικό κράτος. Σκεφτείτε δηλαδή τι συστηματική προσπάθεια έγινε για να επιτευχθεί αυτό που βλέπουμε σήμερα, που ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας είναι άδειο, άδεια χωριά. Χωριά που είχαν 2.000 και 3.000 κατοίκους, να έχουν το χειμώνα 8 ηλικιωμένους. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο κύριος Νίκος που έχει το Πανελλήνιο, το καφενείο που είναι από το Βυζίκι, που είχε 2.000 άτομα, ωραία κτίρια, ωραία σπίτια, ωραία φύση, πλούσιο χωριό. Και οι συστηματικές πολιτικές το εξόντωσαν και αυτό, όπως εξόντωσαν όλα τα υπόλοιπα το χειμώνα. Ο κύριος Νίκος είναι μαζί με άλλους 7 ηλικιωμένους εκεί. Κλείσανε τα καφενεία, κλείσανε τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα στα χωριά, τίποτα για να κρατήσει τους ανθρώπους. Και τώρα λένε να στείλουν τους ανθρώπους πίσω. Και πώς θα πάει ο άλλος στο χωριό? Πώς θα πάρει τα δυο του παιδιά να πάει στο χωριό, σε ένα χωριό που δεν έχει σχολείο? Τίποτα. Και όλα τα χωριά εκεί που είδα, τα οποία είναι και τα χωριά που είναι παραθαλάσσια, είναι σε καλύτερη κατάσταση εννοείται, και αυτά που είναι γύρω από τον Αργολικό κόλπο, αλλά και σε αυτά. Στο χωριό που πηγαίνω και είναι πάνω στη θάλασσα και είναι καινούριοχτισμένο και είναι ωραίο, έχει σχολείο, το σχολείο χρησιμεύει για να γίνει στην αυλή του καμιά παράσταση Καραγκιόζη. Δεν λειτουργεί το σχολείο, το κλείσανε. Και παίρνουν τα παιδιά, τα βάζουν, μαζεύουν από τα χωριά τα παιδιά στα πούλμαν και τα πηγαίνουν στις πιο μεγάλες πόλεις. Κατάντια, ξεφτύλα. Να προκόψει δηλαδή ο τόπος αυτός. Είναι ένας τόπος λέμαργων ληστών που ζουν σε βάρος όλων των υπολείπων και ζουν και σε βάρος του ίδιου του τόπου. Δηλαδή ξυλώνεται ο τόπος στην κυριολεξία, ξεπουλιέται και ξυλώνεται. Από όπου και να τον πιάσεις. Και αντιθέτως βλέπουμε τι κάνουν, τι φτιάχνουν, με πιο εντυπωσιακή περίπτωση αυτό που γίνεται, το έγκλημα το τεράστιο που γίνεται στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα, στον Άγιο Κοσμά, αυτό το τεράστιο έγκλημα με πολλούς συνενόχους που πραγματοποιείται, όπου κατασκευάζεται μία από τις μεγαλύτερες χαβούζες για πλούσιους στον κόσμο. Ναι, ναι, είναι μια χαβούζα για πλούσιους. Δηλαδή, να μαζευτεί εκεί όλο το σκυλολόι με χρήματα που κανείς δεν ξέρει από πού βγαίνουν, αν βγαίνουν από εμπόριο ναρκωτικών, αν βγαίνουν από φοροκλοπή, αν βγαίνουν από δουλεμπόριο, από πολέμους, από όπλα, ποιος ξέρει. Όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται των επενδυτών δεν ελέγχονται. Ένας Έλληνας αν θέλει να φτιάξει ένα κοτέτσι στην αυλή του, που πρέπει να το δηλώσει, πρέπει να δηλώσει και που βρήκε τα χρήματα για να φτιάξει το κοτέτσι. Ναι, μη γελάτε καθόλου. Αυτοί λοιπόν φέρνουν, κάνουν εδώ ό,τι θέλουν, αγοράζουν τεράστια διαμερίσματα που ακούμε ότι στο Ελληνικό κοστίζουν εκατομμύρια το κάθε διαμέρισμα. Έρχεται και η διεθνής μαφία των καζίνων, γιατί αυτά τα μεγάλα καζίνο, τα ξένα, ξέρουμε από το Las Vegas και τα λοιπά, ότι αυτά ελέγχονται απολύτως από τη μαφία. Είναι η δουλειά της μαφίας, είναι ο χώρος της μαφίας, είναι το αντικείμενο της μαφίας. Φέραμε λοιπόν τώρα και τη μεγάλη μαφία, με το μεγάλο καζίνο του Ουρανοξύστη εδώ. Αυτό μας έλειπε μόνο. Και την ίδια ώρα
ακόμα και αυτές οι στοιχειώδεις διακοπές που έκαναν οι Έλληνες, που είτε πήγαιναν σε μια κατασκήνωση, είτε πήγαιναν στο χωριό τους, είτε πήγαιναν σε μια παραλία για λίγες μέρες, ένας στους δύο, λέει, Έλληνες δεν κάνει διακοπές γιατί δεν έχει πόρους. Αυτό είναι επίσημο. 46% των Ελλήνων δημοσιεύτηκε και στις εφημερίδες αυτών που κάνουν έρευνες. Δεν κάνει διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας. Τι Ελλάδα είναι αυτή δηλαδή? Από τη μια η χαβούζα των πλουσίων στο ελληνικό, η οποία προβάλλεται με σποτάκια εντυπωσιακά, έτσι, μιας χλειδής, με αυτό το θράσος που έχουν όλοι αυτοί, που προβάλλεται από τους επενδυτές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το TikTok και το Instagram κτλ., ότι είναι ένας παράδεισος αυτή η χαβούζα των πλουσίων. Και η υπόλοιπη Ελλάδα με κλειστά σχολεία, στα οποία στην αυλή τους παίζουν κανένα καραγκιόζι καμιά φορά και μαζεύουν τίποτα παιδάκια, κυρίως ανθρώπων που κάνουν διακοπές, αφού τα άλλα παιδάκια τα εξαφανίζουν, ή να γίνει και καμιά βραδιά μουσικής, να παίξει καμιά κομπανία, ή να, άμα είναι μεγάλη αυλή, να περάσει και κανένας καλλιτέχνης που είναι πιο μεγάλη φίρμα. Αυτά, δηλαδή μια στρέβλωση των πάντων. Οι αυλές των σχολείων που μαθαίνει κανείς γράμματα έχουν τώρα χρήση μόνο για παραστάσεις καραγκιόζι και για πανηγύρια. Ωραία είναι και τα πανηγύρια, ωραίος είναι και ο καραγκιόζης, και τα δύο τα υποστηρίζω. Αλλά όχι να πάρουν τη θέση των μαθητών στα σχολεία και των δασκάλων. Και δεν υπάρχει αντίδραση. Αυτό που με τρελαίνει περισσότερο είναι αυτή η απίστευτη παθητικότητα, αυτή η βαθιά κατάθλιψη στην οποία έχει πέσει ο ελληνικός λαός, εν γνώση ή εν αγνία του. Και δεν υπάρχει αντίδραση. Και δεν βλέπω και τα κόμματα να αντιδρούν σε αυτό, πολεμικά να αντιδρούν, όχι, όχι με μια επερώτηση στη Βουλή, στο άδειο κοινοβούλιο, για να μπορεί κανείς να λέει ότι μα κάναμε επερώτηση. Τι επερώτηση, δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουμε? Εδώ θέλει μαχητικά πράγματα, θέλει πολεμικές καταστάσεις για να μπορέσεις να ξυπνήσεις και τον κόσμο, να τον ενεργοποιήσεις, γιατί όταν αισθάνεται ακέφαλος ο κόσμος δεν κινητοποιείται, και είναι φυσικό αυτό. Δεν ξέρω, πηγαίνω στην επαρχία που την αγαπώ πάρα πολύ, με αυτή την απίστευτη ομορφιά της Ελλάδας που καταστρέφεται παντού, που χαράζουν χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων, που δεν κάνανε τους δρόμους ούτε για την ανάπτυξη, δεν κάνανε ούτε για να διευκολύνουν τους ανθρώπους που ζούσαν στα χωριά, δεν κάνανε τους δρόμους, και τους κάνουν τώρα για να φάνε τις επιδοτήσεις και να εγκαταστήσουν αυτές τις τεράστιες ανεμογεννήτριες που τις βάζουν όπου να είναι, χωρίς κανένα σχέδιο. Βλέπω και άλλες χώρες βάζουν, και στη Γερμανία έχουν βάλει ανεμογεννήτριες, οι Κινέζοι είναι πρώτοι, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι Κινέζοι βάζουν τα φωτοβολταϊκά σε ερήμους, και κάτω από τα φωτοβολταϊκά καλλιεργείται, αναπτύσσεται χορτάρι και βόσκουν τα πρόβατα. Με σχέδια όλα, όχι όπου να είναι, όχι γύρω από τις κατοικημένες περιοχές, όχι μέσα στα κτήματα που έπρεπε να καλλιεργούνται ή να είναι βοσκότοποι. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα? Τώρα είναι η μέρα αυτή, τα λέω, μπας και με ακούσει η Παναγία, γιατί κανένας άλλος δεν ακούει. Μήπως ακούσει και η Παναγία. Και δεν πιστεύω κιόλας, σκέψου. Αλλά λέω, ας τα πούμε κι εμείς. Διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο του Πλάτωνα και με συγκλώνησε, και όσες φορές και να τα διαβάσει κανείς, αυτά είναι συγκλονιστικά. Και οι συνομιλητές αυτοί, γιατί με τη μορφή διαλόγων είναι τα περισσότερα του Πλάτωνα, έτσι, σοκρατικά, και ένας από τους συνομιλητές κάποια στιγμή λέει «Μα την Ήρα», όπως λέμε εμείς, «Μα την Παναγία». Και πόσο παλιά πηγαίνει αυτό, έτσι. Και αυτό το λες γιατί είναι μέρος του πολιτισμού σου, αν δεν έχει σημασία αν είσαι θρήσκος ή δεν είσαι θρήσκος, αν πιστεύεις ότι υπάρχει η Παναγία, η Ήρα, είναι μέρος του πολιτισμού. Ακόμη και ως μυθολογία να τα δει κανείς, αυτά είναι μέρος της κουλτούρας μας. Λοιπόν,
Τι να πούμε. Δεν μας έχει απομείνει παρά να περιμένουμε από την Ήρα, όσοι είναι έτσι, αρχαιολάτρες, ή από την Παναγία αν είναι χριστιανοί, μπας και δούμε κάνα φως, μπας και γίνει κάτι, μπας και ξυπνήσει ο κόσμος και βγει και υπερασπιστεί την ύπαρξή του, υπερασπιστεί τα παιδιά του, υπερασπιστεί τον τόπο του, υπερασπιστεί την πατρίδα του. Τι να πω, ξέρω εγώ.

0: Αυτά πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια από τα καλύτερα του Διονύση Τσακνή. Το γνωρίσαμε το τραγούδι αυτό, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στην πρώτη του ερμηνεία από τους αδερφούς Κατσιμίχα, άλλο εκπληκτικό ντουέτο και δημιουργοί ίδιοι. Και το ακούσαμε τώρα βέβαια σε μια επίσης πολύ καλή εκτέλεση από την Ελένη Βιτάλη. Και λέω αυτά και ο Βασίλης ο Κουτούβαλης που μας κάνει τον ήχο σήμερα και είναι ένα πολύ νέο παιδί, είναι από την Ερμιόνη, μου λέει τα ίδια γίνανε και στην Ερμιόνη, η οποία δεν είναι και το τελευταίο χωριό, είναι και παραθαλάσσιο, είναι και τουριστικό, δεν έχει κέντρο υγείας, δεν έχει δημαρχείο, δεν έχει τίποτα. Και από τα γύρω χωριά, όπως μου λέει, μαζεύουν τα παιδιά και τα πηγαίνουν στο κρανίδι, τα πηγαίνουν αλλού ας πούμε. Δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί να συνδεθεί με τον τόπο του. Δεν έχει καν σχολείο να συνδεθεί, να έχει αναμνήσεις όταν μεγαλώσει από το σχολείο που πήγαινε στο χωριό του. Και καλά, αυτά μπορεί να γίνονταν πριν από 150 χρόνια. Αλλά τώρα, τότε γίνονταν επειδή δεν προϋπήρχαν και καθυστερούσαν να γίνουν τα σχολεία στα χωριά. Αλλά τώρα γίναν τα σχολεία και τα κλείσανε. Και τι πάει να πει λίγα παιδιά, δεν κατάλαβα. Και όταν είχαν γίνει τα σχολεία παλιά στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια, δεν υπήρχαν σχολεία μόνο, πώς τα λέγανε αυτά, μονοτάξια, στα οποία ήταν 3-4 παιδιά και ήταν ο δάσκαλος του χωριού. Και πώς βγήκαν έτσι τα παιδιά και μετά αυτά τα παιδιά πήγανε και σπουδάσανε, γίνανε επιστήμονες, γίνανε άνθρωποι που παίξαν ένα ρόλο στο να χτιστεί αυτή η χώρα και να φτιαχτεί. Τι είναι αυτά? Δηλαδή συντηρούν ένα σωρό άλλα πράγματα άχρηστα, τα οποία τους αποφέρουν κέρδη ή τα οποία υπηρετούν τις πολιτικές τους. Γιατί αυτοί οι οποίοι κυβερνούν την Ελλάδα από το κέντρο μέχρι κεντροδεξιά και άκρα δεξιά έχουν ενσωματώσει πλήρως την κουλτούρα του προτεκτοράτου. Οπότε όλες τους οι πολιτικές έχουν αυτή την κουλτούρα ενσωματωμένη μέσα. Σου λέει και ποτέ προτεκτοράτο είναι, δεν χρειάζεται να έχει, ούτε επιστήμονες χρειάζεται να έχει, ούτε χωριά, ούτε αγροτική οικονομία, ούτε βιομηχανία, ούτε πανεπιστήμια, δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται ό,τι αποφέρει κέρδη στους επενδυτές, οι οποίοι είναι ξένοι, έχουν εξαφανιστεί έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες αστεί. Δεν υπάρχουν αυτοί που υπήρχαν στην Ελλάδα μέχρι τις δεκαετίες του 70, άντε και του 80, άντε και του 90. Κλείσανε όλες οι ελληνικές βιομηχανίες, εξαφανίστηκαν ή εξαγοράστηκαν. Τα ναυπηγεία, τα πάντα, όλα, μέχρι χαλιβουργική, χάρη στην οποία κατασκευάστηκε όλη η Ελλάδα. Πουλήσαν τα τσιμέντα, πουλήσαν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα. Καταστρέψαν την αγροτική οικονομία. Είχαμε 60% αγροτική οικονομία και τώρα είναι 2%, 2,5%. Τίποτα. Πρέπει να τρως υποχρεωτικά κρεμμύδια Πολωνίας και λεμόνια Τουρκίας και πατάτες Αιγύπτου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται. Έσχος.
1: Διαβάστε στην αργή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οι αρχές. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη μεγάλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε προχθές Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες το μεσημέρι, ωστόσο παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών, καθώς και για την πρόληψη τυχών αναζωπηρώσεων 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα. Με προβλήματα και τροποποιήσεις πραγματοποιούνται και σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου.

0: εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας με χιλιάδες επισκέπτες να σειραίουν στο νησί. Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Τονίζει Ρένα Δούρο σε μήνυμά της, ευχόμενη σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Τραγωδία στην Πάτρα, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε οικία στην περιοχή Μοιραίικα. Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς διενεργούν οι αρχές. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Μάνος, πρώην υπουργός με μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Στέφανος Μάνος, με σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, υπηρέτησε τις απόψεις του φιλελευθερισμού με συνέπεια και συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέχρι το τέλος της ζωής του, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργίων θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ6 και ΤΑΦ7 του τραμ, σήμερα θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί. Σε επίσκεψη στο Νότιο Λίβανο την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο, αφού το ξεκίνησε ο νέος γύρος έχθρων πραξιών στις 2 Μαρτίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στο ενδιαφέρον της Dortmund για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αναφέρεται η Bild, με τη γερμανική εφημερίδα να σημειώνει ότι οι κίτρινο-μαύροι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν έως και 25,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 23χρονου μεσοεπιθετικού.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Ισχυρή άναμη, τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέλιο Ελληνιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές.

με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιορτινή εκπομπή, αλλά δεν είναι γιορτινή με περιεχόμενο. Δεν μπορεί να είναι. Στην εποχή που ζούμε, δεν μπορεί τίποτα να είναι στην πραγματικότητα γιορτινό. Ιδιαίτερα όταν ασχολείσαι με τα κοινά, με την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία. Πώς μπορείς. Εκτός αν είσαι δημοσιογράφος των celebrities. Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Την απεχθανόμαστε κιόλας. Ό,τι έχει σχέση με την χαβούζα των celebrities και των πλουσίων, το απεχθανόμαστε. Και ερχόμαστε στα γεωπολιτικά μας εδώ της περιοχής, χωρίς να έχουμε εξαντλήσει τα θέματα που θίξαμε στην πρώτη ώρα. Δεν τελειώνουν. Και παρακολουθώ αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα, οι κινήσεις, μια πλήρης ανικανότητα και υποτέλεια από την μεριά

μεριά των κυβερνώντων σε σχέση με τα θέματα της προστασίας από τους εξωτερικούς κινδύνους του τόπου. Όπως σας έχω πει πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, μια χώρα για να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε κίνδυνο πρέπει να είναι ισχυρή εσωτερικά. Δεν μπορεί να αμυνθεί, να αντιμετωπίσει τους εξωτερικούς κινδύνους αν δεν είναι γερά συγκροτημένη στο εσωτερικό της. Και η χώρα μας είναι εσωτερικά σε κατάσταση διάλυσης. Είναι μια χώρα που δεν έχει υποδομές, δεν έχει βιομηχανία, δεν έχει αγροτική παραγωγή, άρα δεν έχει διατροφική επάρκεια και αυτάρκεια. Και τι έχει? Έχει μήπως κοινωνική συνοχή? Έχει πολιτικό σχέδιο? Έχει όραμα? Τίποτα. Ένα σκορποχώρι την έχουν καταντήσει τη χώρα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων έχει φύγει στο εξωτερικό, έχει διασκορπιστεί στους τέσσερις ορίζοντες και αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα γυρίσει πίσω εκτός για διακοπές. Όπως βλέπω τα παιδιά των φίλων μου, έρχονται για μια εβδομάδα, 10 μέρες το χρόνο να δουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τη γιαγιά τους και τον παππού τους, να κάνουν και κάνα μπάνιο στη θάλασσα. Μέχρι εκεί όμως δεν υπάρχει ελπίδα και τρόπος πώς θα επιστρέψουν πίσω, τι θα τους δελεάσει για να έρθουν πίσω, τι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο. Τα έχουν ρημάξει όλα. Και πέρσι που πήγαμε από χωριό σε χωριό, στην Αρκαδία ήταν όλα τα χωριά άδεια. Βλέπεις ωραία τοπία, σύμφωνοι. Το μόνο καλό με τα εγκαταλειμμένα χωριά είναι ότι δεν έχουν ακόμα μπουκάρει οι επενδυτές εκεί να τους αλλάξουν τα φώτα. Αλλά είναι πια σαν μουσεία τα ωραία σπίτια, γιατί υπήρξε, προηγήθηκε μια περίοδος που πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν φύγει από τα χωριά της πόλης και είχαν δει μια βελτίωση της ζωής τους, ιδιαίτερα στην περίοδο μετά την δικτατορία, ήταν καμιά δεκαριά, εικοσαριά χρόνια. Θες με επιδοτήσεις, θες με εργασία, θες με κάποια χρήματα που ήρθαν από την Ευρώπη. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν τα κάνανε πισίνες, φτιάξανε το σπίτι στο χωριό, σπουδάσαν τα παιδιά τους. Με θετικό τρόπο χρησιμοποίησαν όποια χρήματα πέρασαν από τα χέρια τους, πιστεύω οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά η πολιτεία δεν είχε σχέδιο. Δεν μπορούσε να αξιοποιήσει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε την ελληνική ομορφιά. Βλέπετε τι κάνουν οι Κινέζοι, ποιο είναι το κεντρικό του σύνθημα, Beautiful China. Και αυτοί το εννοούν. Έχουν μεταμορφώσει μια τεράστια χώρα, την τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, σε επιφάνεια, και την έχουν μεταμορφώσει. Τα ποτάμια της, τις λίμνες, τα δάση, τις χαράδρες, τις παραλίες, τα πάντα. Και τις πόλεις φτιάχνουν και τα πάρκα φτιάχνουν και όλα τα φτιάχνουν. Έτσι είναι. Αυτοί που πηγαίνουν μπροστά, που απογειώνονται, και αυτοί που βυθίζονται μέσα στο βούρκο. Και ό,τι έχει απομείνει από τον τόπο το μαζεύουν, αλλάζουν την νομοθεσία, έχουν διαφθείρει πλήρως τη δικαιοσύνη και όλα ό,τι έχουν απομείνει σε αυτόν τον τόπο τα ξεζουμίζουν και τα προσφέρουν στους επενδυτές, δηλαδή στους πλούσιους των Μητροπόλεων, για να πάρουν και αυτοί ένα μπαχτσίσι. Εποφελούνται και αυτοί που κυβερνούν, όλοι αυτοί οι πεινασμένοι, τα λιγούρια. Έτσι κυβερνείται ο τόπος, έτσι διαχειρίζονται τον τόπο. Με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη για αυτούς. Και είναι και πολύ επιεικής αυτή η ορολογία για αυτούς. Και τώρα σου λένε οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, μας απειλούν οι Τούρκοι. Εντάξει, μέσα σε όλους τους εχθρούς με ή χωρίς εισαγωγικά που έχουμε γύρω γύρω, γιατί φίλους δεν βλέπω να έχουμε πουθενά, έχει φροντίσει και γι' αυτό το πολιτικό προσωπικό. Και οι Τούρκοι λοιπόν, και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους, κάνοντας συμμαχία με το Ισραήλ, με τους γενοκτόνους,
με αυτούς που πραγματοποιούν την μεγαλύτερη γενοκτονία των τελευταίων δεκαετιών του σε ένα πρωτοφανές επίπεδο αγριότητας και βαρβαρότητας. Με αυτούς δηλαδή θα δούμε προκοπή και αυτοί θα μας προστατεύσουν. Αυτοί έχουν πουλήσει τη μάνα τους. Αυτοί έχουν πουλήσει το Θεό τους, έχουν πουλήσει τα πάντα. Ποιον υπολογίζουν δηλαδή? Είναι αξιόπιστοι, σύμμαχοι, τρελαθούμε? Και εκεί που πουλάνε μούρι και βγαίνουν οι δικοί μας ότι κάτι καταφέρανε, ότι ξέρω εγώ άμα έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία θα έρθουν οι σιωνιστές να συμπολεμήσουν μαζί μας, να προστατεύσουν την Ελλάδα κτλ. Έχουν μπουκάρι, αγοράζουν την Κύπρο, αγοράζουν την Ελλάδα, βάζουν χέρι στον ελληνικό στρατό, βάζουν χέρι στο δημόσιο τομέα, έχουν βάλει χέρι μεγάλο στο πολιτικό προσωπικό και βγαίνει η Τουρκία και κάνει στρατιωτική συμμαχία καθαρά, ξάστερα, με υπογραφές μπροστά στις κάμερες με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Μάλιστα, αυτή είναι μια συμμαχία. Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει τα λεφτά, η Τουρκία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, μάλιστα, έχει βιομηχανία, έχει αγροτική παραγωγή, έχει πολιτικούς, ασκεί πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο και το Πακιστάν είναι μια χώρα που έχει άλλα 230 εκατομμύρια πληθυσμό και έχει πυρηνικά. Για σκεφτείτε λοιπόν, λεφτά, πυρηνικά, στρατός, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή. Αυτή είναι η συμμαχία, μάλιστα. Αξιώσεων δηλαδή συμμαχία. Και τι θα κάνει δηλαδή το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας? Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Όταν αυτές οι τρεις χώρες που έχουν από κοντά και την Αίγυπτο, μην το ξεχνάμε και αυτό, έχουν λόγους που δεν εντάχθηκε σαν τέταρτη χώρα, αλλά είναι στο προάβλιο και η Αίγυπτος. Άλλα 120 εκατομμύρια κάτοικοι. Και τι θα κάνει λοιπόν το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα? Και αν φύγουν αυτοί, τι θα παραδώσουν στους επόμενους, όποιοι και αν είναι αυτοί? Τα έχουν διαλύσει όλα, έχουν καταστρέψει τα πάντα. Η Ελλάδα είναι έρμεο. Και όποιος δεν θέλει να το παραδεχτεί και θελοτυφλεί, το ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά τουλάχιστον οι άλλοι που ακόμα διεγείρονται από αυτά, που ακόμα ανησυχούν για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, τον τόπο τους, την ιστορία τους, τον πολιτισμό μας, τι θα γίνει? Έτσι θα πάμε δηλαδή? Δηλαδή αυτό το πράγμα θα παρακολουθούμε τη συρρήκνωση και την εξαήλωσή μας? Κρίμα. Μας αξίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και ο αποπροσανατολισμός πάει σύννεφο. Έτσι. Πρώτον βγαίνουν και οι πολιτικοί κυβερνώντες και εμφανίζουν ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά, ότι έρχονται επενδύσεις, γίνονται πράγματα. Τι γίνονται επενδύσεις? Κανένα εργοστάσιο δεν έχει γίνει. Εδώ μόνο τώρα φτιάχνουν τα data center. Άλλη μαφιόζικη δουλειά. Να δείτε τι θα γίνει με τα data center. Τώρα λέει έχουν φτιάξει 21, είναι υποκατασκευή, θα γίνουν 60 σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, αφού δεν τα θέλουν οι Ευρωπαίοι, δεν τα θέλουν ούτε καν στην Αμερική. Στην Αμερική έχουν ξεσηκωθεί σε όποια πολιτεία και όποια πόλη πήγαν οι μεγάλες εταιρείες να φτιάξουν data center, ξεσηκώθηκε ο λαός εκεί, ο τόπος και δεν θέλει. Γιατί αυτά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, ηλεκτρισμού, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί δεν υπάρχει τέτοια υπερπαραγωγή ενέργειας ώστε να καλυφθούν, αλλά κι αν υπήρχε θα την απορροφούσαν τα data center σε βάρος της κοινωνίας και θα ανεβάσουν και τις τιμές βεβαίως. Το ένα, το δεύτερο, επίσης καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες υδάτων, νερών, σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν έχουμε πρόβλημα. Υστερούμε σε νερό, δεν έχουμε νερά και βλέπουμε τι έγινε και στην Ευρώπη. Με την κλιματική αλλαγή, με τις ξηρασίες, κατέβηκε το νερό στο Ρήνο, κατέβηκε στο Δούναβι. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ νερό
για τους πυρηνικούς τους αντιδραστήρες. Ήδη σταμάτησαν

στην Ουγγαρία, σε ορισμένες χώρες σταμάτησαν να λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα. Εδώ, αυτά τα αρπακτικά που έχουν τοποθετηθεί εδώ και λαιλατούν τον τόπο, κινούνται και ενεργούν σαν να μην τους ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Αυτοί βλέπουν τον πλούτο που υπάρχει στη χώρα, είτε είναι παραλίες, είτε είναι βουνά, είτε είναι ορυκτά, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι μορφωμένοι άνθρωποι που τους αρπάζουν και τους στέλνουν στο εξωτερικό. Αυτοί ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της λαιλασίας μέχρι να μην έχει απομείνει τίποτα. Ώστε και αν υπάρχει ακόμα το κράτος, οι μελλοντικοί κυβερνώντες να διοικούν ένα άδειο κουφάρι ουσιαστικά και να είναι τα κούριερ και οι καμαριέρες των ξένων αφεντικών. Αυτό είναι το σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη υλοποίηση. Και ο αποπροσανατολισμός έχει και άλλες πολλές μορφές. Γιατί άμα δεις τα στοιχεία, τα στατιστικά της Eurostat, που είναι τα μόνα επίσημα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και θεωρούνται και έγκυρα, η Ελλάδα είναι σε όλους τους πίνακες, σε όλα τα ίντεξ παντού, είναι τελευταία. Είναι στον πάτο. Είναι μαζί με τη Βουλγαρία και η Βουλγαρία έχει ανωδική πορεία, το βλέπεις στο γράφημα, η Ελλάδα έχει καθοδική πορεία. Δηλαδή σε λίγο θα είναι εντελώς τελευταία, κάτω και από τη Βουλγαρία. Πού είναι λοιπόν η πρόοδος, η επιτυχία, πού είναι? Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε ούτε διακοπές, ούτε στο χωριό τους δεν μπορούν να πάνε, οι μισοί τουλάχιστον Έλληνες. Εντάξει, θα υπάρχει πάντα μία μερίδα η οποία θα κάνει και πολύ θόρυβο και θα λειτουργεί και αυτή παραπλανητικά ότι όλα πάνε καλά. Θα είναι 1%, 2%, 5%, 10%, θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό οι οποίοι επωφελούνται από τη λαιλασία, είναι σαφές. Αλλά είναι αυτό πολιτική για μία χώρα σε μία σύγχρονη εποχή που αν δεν έχεις ο ίδιος άγκυρες, δεν έχεις υποστηλώματα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις? Χάθηκε η εποχή της πρώτης περίοδου της σταθερότητας μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η ίδια η Γερμανία, η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει πρόβλημα. Εδώ η Ιταλία έχασε την αυτοκινητοβιομηχανία της. Ποιος το φανταζόταν? Εμείς νομίζαμε ότι το ευρώ επηρέασε μόνο εμάς που δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε τα αγροτικά προϊόντα με ένα πολύ ακριβό νόμισμα. Γιατί οι Γερμανοί με το ευρώ πουλούσαν BMW και Mercedes. Εμείς τι θα πουλούσαμε? Αγκούρια και ντομάτες. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς, το έχουν ακόμα και η Ιταλία, ήταν η έκτη βιομηχανική χώρα στον κόσμο. Και εξαφανίστηκε η αυτοκινητοβιομηχανία της, που ήταν από τις ισχυρότερες στον κόσμο. Γιατί εξαφανίστηκε? Γιατί δεν μπορούν με το ακριβό ευρώ τα ιταλικά αυτοκίνητα να συναγωνιστούν τα κινέζικα. Ενώ αν είχαν εθνικό νόμισμα οι Ιταλοί, είχαν τη λιρέτα όπως την είχαν, που φαινόταν πληθωρική, θα μπορούσαν να έχουν άλλες τιμές και έχουν το know-how, βγάζανε πολύ ωραία design τα αυτοκίνητα, θα μπορούσαν να πηγαίνανε μια χαρά. Το ξέρουν, τα γράφουν οι Ιταλοί, αναλυτές, τα λένε. Μην κοιτάτε που δεν τα ακούει κανείς εδώ και δεν τα ξέρει και δεν θέλουν και να τα ξέρουν. Λοιπόν, για όλα υπάρχουν λύσεις, αλλά και να υπάρχει βούληση και να υπάρχουν ικανοί άνθρωποι να τα υλοποιήσουν. Εδώ ούτε ικανοί είναι, ούτε βούληση έχουν. Εδώ είναι υπάλληλοι. Είναι υπάλληλοι ξένων συμφερόντων, όπως ήταν πάντοτε. Έχουμε κάτι εκλάμψεις στην πορεία των 200 χρόνων, αλλά εκλάμψεις. Και όταν οι εκλάμψεις αυτές γίνανε σοβαρές να επικρατήσουν, υπήρξε αποκεφαλισμός. Υπήρξε τρομοκρατία, υπήρξε χούντα, υπήρξαν διωγμοί, φυλακές, εξορίες, τα πάντα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Και θα βγαίνει η δεξιά σε όλες τις μορφές και θα λέει φταίνε οι μετανάστες από το Βαγκλαντές, από το Πακιστάν, φταίνε οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, αυτοί κινδυνεύουν από αυτούς ο πολιτισμός μας, κινδυνεύει. Τι κινδυνεύουν? Οι θέσεις εργασίας μας κινδυνεύουν από τους ανθρώπους αυτούς. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχαν μαγαζιά ούτε στην Αχαρνών να είναι ανοιχτά το βράδυ και να μην αισθάνεσαι ότι διασχίζεις το βράδυ έρημο κατά μήκος της Πατησίων ή της Αχαρνών. Πηγαίνετε ένα βράδυ να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε τα μαγαζιά ανοιχτά μέχρι τη μία η ώρα τη νύχτα. Τα μίνι μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
Μια χαρά άνθρωποι είναι, κανονικοί άνθρωποι είναι. Και αν είχαμε και άλλη πολιτική, θα τους είχαμε εντάξει καλύτερα και θα τους καλούσαμε και σπίτι μας να τους κάνουμε το τραπέζι. Και θα μας καλούσαν και αυτοί. Και θα συμμετείχαν και στις γιορτές μας και θα ήμασταν ισότιμοι άνθρωποι. Και θα βγαίνανε και αυτοί από τα διέξοδα και την απομόνωση και από τα γκέτο. Έτσι γίνονται οι πολιτικές. Έτσι επιλύονται οι διαφορές και τα προβλήματα. Γιατί ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα και με τους μετανάστες. Όταν τους έχεις παραπεταμένους, όταν τους αντιμετωπίζεις εχθρικά, αντιδρούνε ως καταδιωκόμενοι. Αντιδρούνε ως απομονωμένοι, ως παραπεταμένοι. Και ο άνθρωπος είναι ευμετάβλητος. Αν οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζει είναι καλές και τον αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια σαν άνθρωπο, συμπεριφέρεται διαφορετικά. Αν στριμωχτεί στη γωνία, συμπεριφέρεται σαν θυμωμένη γάτα. Φυσικό είναι αυτό. Λοιπόν, χρησιμοποιούν όμως, βολεύει τα καθεστώτα να επικαλούνται ως απειλή τους ξένους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποπροσανατολίζουν τους λαούς, τις κοινωνίες, από τις πολιτικές τους που είναι καταστροφικές και από τους πραγματικούς εχθρούς που μπορεί να τους βρει κανείς γύρω-γύρω. Γιατί το Ισραήλ σε κάθε χώρα μόνο εχθρός μπορεί να είναι. Δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι από τη μέρα που τελειώνουν το σχολείο όλοι έχουν περάσει από το στρατό, 18 χρονών, αγόρια, κορίτσια πηγαίνουν στο στρατό και τους στέλνουν αμέσως από την πρώτη μέρα συμμετέχουν στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση που πραγματοποιείται από το 1948 στην Παλαιστίνη. Δεν υπάρχει οικογένεια, μέλος της, που να μην έχει σκοτώσει Παλαιστίνιο, να μην έχει βασανίσει Παλαιστίνιο, να μην του έχει γκρεμίσει το σπίτι, να μην τον έχει δείρει, να μην του έχει κάψει το αυτοκίνητο. Τι νοοτροπία λοιπόν διαμορφώνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι δουλειά μπορείς να κάνεις με αυτούς, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς. Και τι σχέση έχουν και οι Εβραίοι με αυτούς, οι Εβραίοι που γνωρίσαμε, οι φίλοι μας, ο Βίκος, ο φίλος μου και ένα σωρό άλλοι, ο Ιλάν και τόσοι εξαίρετοι άνθρωποι που τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε και κάνουμε πράγματα μαζί. Τι σχέση έχουν αυτοί, δεν έχουν καμία σχέση και οι ίδιοι. Το λένε, τρομαγμένοι είναι και αυτοί. Αυτό είναι μια άλλη φάρα οι σιωνιστές, δεν το καταλαβαίνουμε δηλαδή. Με αυτούς θα κάνουμε συμμαχία για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους και τους Βαλκάνιους και τους άλλους λαούς που υποστηρίζουμε, μας απειλούν και μπορεί να μας απειλούν. Γιατί την απειλή πολλές φορές την προκαλείς ο ίδιος. Όταν αποδυναμώνεσαι εσωτερικά και γίνεσαι μια φούσκα, γίνεσαι ένα τίποτα, ουσιαστικά δημιουργείς την απειλή ενάντια στον εαυτό σου. Γιατί δεν υπάρχουν κενά. Άμα δημιουργήσεις εσύ ένα κενό στον εαυτό σου, θα καλυφθεί έξωθεν. Έτσι είναι. Έτσι είναι η φύση. Έτσι είναι και οι κοινωνίες. Τα πάντα. Οχ, συγχύζομαι. Φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Τουρκία. Ακούσουμε Ζουλφή Λιβανελή και Σεζέν Αξού, για να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, όχι, σήμερα δεν θα σας δώσω άλλα παραδείγματα και αναφορές από την Κίνα, που πραγματικά τη μελετάω πολύ συστηματικά από τα εφηβικά μου χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πηγαίνει καλά μια τόσο μεγάλη χώρα, γιατί αυτή θα αλλάξει όχι μόνο τον εαυτό της αλλά και τον κόσμο ολόκληρο δια του παραδείγματος, και όχι με όπλα, απειλές, πραξικοπήματα, επεμβάσεις και τρομοκρατία. Και δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο σήμερα, γιατί θα σας προτείνω, αν έχετε διάθεση, από αύριο το απόγευμα να μπείτε στο YouTube, να μπείτε σε αυτό το εξαιρετικό κανάλι, το Μιλιτέρ, του Πάρη Καρβουνόπουλου, στο οποίο έχω δώσει ήδη από πέρσι 5 συνεντεύξεις για διάφορα θέματα, και αύριο βγαίνει για πρώτη μετάδοση, και μετά θα υπάρξει στο YouTube βέβαια σταθερά, μια δεύτερη εκπομπή για την Κίνα. Είχαμε κάνει ήδη μια εκπομπή η οποία υπάρχει στον αέρα. Μια δεύτερη εκπομπή η οποία θα γίνει πρώτη της μετάδοση αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα από το κανάλι Μιλιτέρ, με λατινικούς χαρακτήρες, Μιλιτέρ του Πάρη Καρβουνόπουλου. Άμα βάλετε Μιλιτέρ Ελληνιάδης θα σας βγάλει όλες τις εκπομπές και θα σας βγάλει ως αναγγελία και αυτήν την αυριανή για την Κίνα. Που θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί το θέμα της Κίνας είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν εξαντλείται ούτε με σλόγγαν, ούτε με μικροεπισημάνσεις. Εγώ προσπαθώ με ένα συστηματικό τρόπο να δίνω στοιχεία, να αναλύω τα πράγματα, και άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμεσα να δίνω απαντήσεις και στα ζητήματα που βάζουν φίλοι, φίλες, ακροατές, ξένοι, άλλοι καλοπροαίρετα, άλλοι λιγότερο καλοπροαίρετα και άλλοι κακοπροαίρετα. Γιατί εφόσον θεωρώ ότι έχω αποκτήσει ένα επίπεδο γνώσεων ικανοποιητικό και έχω κατανοήσει σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, δεν γνωρίζω τα πάντα, υπάρχουν ακόμα πεδία που δεν έχω βρει το χρόνο ή δεν έχω μπορέσει να εξερευνήσω. Μιλάμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Κίνα είναι πολυεπίπεδο, είναι πολύμορφο, είναι πολυιστορικό, είναι τα μεγέθη του είναι τεράστια, η ποικιλία του είναι ανεξάντλητη, οπότε θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά μπορώ και μπορούμε, αν έχουμε καλή προαίρεση και διάθεση, να το προσεγγίσουμε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, γιατί σήμερα υπάρχουν και τα διαθέσιμα μέσα, υπάρχουν τα πολλά κανάλια, υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία βγαίνουν κυρίως από συγγραφείς όχι Ευρωπαίους και Αμερικάνους, οι οποίοι στην μεγάλη τους πλειονότητα έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στην Κίνα, είναι εχθρικοί απέναντι στην Κίνα. Ακόμα βγάζουν στα κανάλια τους τύπους σαν Κινέζους του εξωτερικού που έχουν εντελώς υπαχθεί στο δυτικό σύστημα σκέψης και συμφερόντων, όπως ο Γκόρντον Τσάνγκ για παράδειγμα, ο οποίος είχε γράψει πριν από 20 χρόνια ένα βιβλίο που έλεγε ότι η Κίνα είναι μια φούσκα και από ώρα σε ώρα θα διαλυθεί. Έχουν περάσει από τότε 20-25 χρόνια και ακόμα βγάζουν τον Gordon Chang να αναμασάει τα ίδια πράγματα με ψηλοδιασκευές που έχει κάνει, γιατί έχει φάει τα μούτρα του βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά επιμένουν, γιατί υπολογίζουν ότι έχουν ένα ακροατήριο στο δυτικό κόσμο και θα έλεγα και στον υπόλοιπο ακόμα κόσμο, έχουν ακόμα ένα ακροατήριο το οποίο μπορεί να απορροφήσει την παραπληροφόρηση και τις τρευλώσεις που συστηματικά διαδίδουν οι δυτικοί για την Κίνα, όπως κάνουν γενικότερα για όλους τους λαούς και όλες τις χώρες και τα κράτη που δεν είναι υποταγμένα, που δεν είναι υποτελείς τους και κινούνται σε μια πορεία ανεξαρτησίας και αναπτύσσονται παρά την θέληση των Δυτικών Μητροπόλεων. Λοιπόν, αν δείτε αυτήν την εκπομπή, τη δεύτερη, και δεν έχετε δει και την πρώτη για την Κίνα και σας ενδιαφέρει το θέμα ιδιαίτερα, να ακούσετε πιο ολοκληρωμένα την ανάλυσή μου και τη σκοπιά μου. Υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι που έχει προγραμματιστεί για την Κίνα να γίνει μέσα στο Σεπτέμβρη, αλλά τώρα μπορείτε να δείτε από αύριο το απόγευμα και το δεύτερο. Και εν καιρό θα σας πω και τι άλλο έχω κάνει σε αυτό το κανάλι, το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αλλά ας μην τα λέμε όλα τώρα μαζεμένα. Αυτό για το θέμα της Κίνας, γιατί πραγματικά γίνεται μία κοσμογονία. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούν και οι φίλοι μας οι αριστεροί να απαλλαγούν από τα στερεότυπα, να απαλλαγούν από τα παλιά εργαλεία που δεν ισχύουν πια. Άλλαξε ο κόσμος. Δεν μπορείς να κρίνεις ούτε τα κοινωνικά, ούτε τα πολιτικά, ούτε τα γεωπολιτικά φαινόμενα με τα κριτήρια που είχαμε στη δεκαετία του 50, του 60 ή του 70. Τόσο η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα έπρεπε να μας έχει συνετίσει και να δούμε ότι οι αντιλήψεις που είχαμε μέχρι τότε, ο τρόπος, τα κριτήρια που είχαμε για να κρίνουμε και τα καθεστώτα, τα προοδευτικά, τα σοσιαλιστικά, να κρίνουμε τους αγώνες, πώς οργανώνονται και πώς στείνονται και πώς εξελίσσονται, θα έπρεπε η ίδια η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης να μας έχει συνετίσει, να μην έχουμε μείνει κολλημένοι στα ίδια πράγματα. Αφού δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε, δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε έγκαιρα, παρόλο που η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν κανένα μαγαζάκι, δεν ήταν κανένα παραμάγαζο, ήταν μια αυτοκρατορία ολόκληρη και δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε. Κάποιοι είχαν μια διορατικότητα και είχαν αντιληφθεί πράγματα πριν, αλλά δεν εισακούονταν καθόλου, ούτε καν να βάλουν κάποια υποψία τουλάχιστον. Πηγαίνανε όλοι με παροπίδες απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, ακόμα και αυτοί που τους κάνανε κριτική. Και κανένας από αυτούς, σχεδόν κανένας, δεν έχει συμμορφωθεί. Δεν έβαλε μυαλό, που λένε. Ενώ υπάρχει τώρα μια εμπειρία εκπληκτική για να μπορέσεις να αναθεωρήσεις απόψεις, να αλλάξεις εργαλεία, να επανεκτιμήσεις πράγματα. Και αν το κάνεις αυτό, θα επωφεληθείς και εσύ, γιατί όλος ο αριστερός κόσμος στη Δύση είναι σαν διέξοδα, δεν το βλέπουμε. Εκτός το ότι έχουν διαλυθεί τα κομμουνιστικά κόμματα και τα σοσιαλιστικά, ακόμη και τα σοσιαλδημοκρατικά, ή έχουν εντελώς μεταλλαχθεί, επιμένουμε εμείς που εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είμαστε αριστεροί και ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι και ακρεφνώς κομμουνιστές, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε για να δούμε. Γιατί αν ξεκολλήσουμε, θα μπορέσουμε ενδεχομένως να ανασυγκροτηθούμε και να αναγεννηθούμε. Αλλιώς θα παραπέουμε και θα είμαστε περιθωριακοί και δεν θα έχουμε καμία αποτελεσματικότητα σε τίποτα. Αν αλλάξουμε και τα δούμε διαφορετικά, θα μας δώσει και αυτό μια ενθάρρυνση, γιατί θα αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία κινείται στα χέρια, να το πω έτσι απλά, ενός πολύ μεγάλου κομμουνιστικού κόμματος με μια εκπληκτική ιστορία, με μια εκπληκτική ιστορία που ξεκινάει από το 1921 και συνεχίζεται με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο, τον επικοδομητικό τρόπο, και έχει καταφέρει τόσα πρωτοφανή πράγματα, αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα των 102 εκατομμυρίων μελών και των 75 εκατομμυρίων μελών της Κομμουνιστικής του Νεολαίας, του ΚΚ Κίνας, και αυτό το πράγμα θα μας έδινε και μια εσωτερική, τι να πω δηλαδή, θα μας εξύψωνε, θα μας άνοιγε τους ορίζοντες και θα μας δημιουργούσε μια καινούργια αισιοδοξία που είναι απαραίτητη ακόμη και για να αγωνιστεί κανείς. Δεν μπορείς να είσαι βυθισμένος στην απογοήτευση και την απεσιοδοξία και να περιμένεις και πολλά πράγματα ούτε καν από τον εαυτό σου. Λοιπόν, να δούμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια πρόοδο στην ανθρωπότητα, αυτό που γίνεται στην Κίνα. Να το δούμε αυτό το πράγμα, να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ανοίξουμε τα μυαλά μας, να ανοίξουμε τις αισθήσεις μας, να το νιώσουμε και να το συζητήσουμε κιόλας και να δούμε, πάντα παίρνοντας σαν δεδομένο ότι είναι ένα πράγμα σε εξέλιξη. Δεν έχει φτάσει σε κανένα τελικό σκοπό, αλλά είναι στο σωστό δρόμο και αυτό θέλουμε. Γιατί αυτά δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδάκι ως διαμαγείας, φλαπ, το κάνεις έτσι και έγινε. Λοιπόν, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να ακούσουμε τώρα ένα κινέζικο μουσικό κομμάτι εδώ και να πάμε μετά και σε ένα επόμενο σχόλιο.

Ωραία, αυτά είναι κινέζικα μουσικά όργανα, τα οποία τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τώρα και σαν ατομικά όργανα. Έχουμε πάρα πολλούς σολίστες που παίζουν αυτά τα όργανα, όπως το κουτσίν, η πίπα και άλλα όργανα κινέζικα, και τα παίζουν κυρίως νέοι άνθρωποι και πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλά κορίτσια στην Κίνα, αλλά τα έχουν εντάξει και στις πολύ μεγάλες ορχήστρες, όχι μόνο τις πολύ παραδοσιακές ορχήστρες της κινέζικης όπερας, που είναι πολύ ιδιόμορφη, αλλά και στις ορχήστρες που παίζουν πιο σύγχρονα έργα, και κινέζικα και δυτικά, και έχουν και μεγάλες ορχήστρες που συνδυάζουν τα κινέζικα όργανα με τα όργανα τα δυτικά, όπως επίσης τις δυτικές κλίμακες με τις κινέζικες. Και θέλω να επισημάνω εν συντομία, κλείνοντας την σημερινή εκπομπή, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Βασίλη Κουτούβαλη, που μας ρυθμίζει τους ήχους και τις μουσικές, και την επιστρέψασα Μαριάνθη Πατσελή, η οποία μας έλειψε και γύρισε αλλαγμένη, έχει πάρει κάτι έτσι το πολύ έντονα αφρικανικό σε επίπεδο χρώματος τουλάχιστον, όχι ψυχικά εννοώ, παραμένει, πολιτισμικά παραμένει εδώ, αλλά χρωματικά έχει αφρικανοποιηθεί, της πάει και αυτό πολύ. Λοιπόν, οπότε εδώ η παρέα είναι και ο Γιάννος. Η παρέα εδώ τώρα δεν είναι κομπλέ, αλλά έχει μια επαρκή πληρότητα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, καλά είμαστε. Έχουμε και τον Τακούλη, τον Σκριβάνο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, και του ευχηθήκαμε όλοι, τον αγκαλιάσαμε, τον φιλήσαμε και το αξίζει. Και θα συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα στο Κόκκινο, εγώ τουλάχιστον στις 12 το μεσημέρι, με το ίδιο team. Έτσι. Λοιπόν, τώρα να κλείσω κάνοντας ένα σχόλιο, λέγοντας ότι ένας άλλος κίνδυνος που είναι πολύ υπαρκτός, και αυτός δεν είναι ένας κίνδυνος που έρχεται από κάποιους ξένους λαούς, από μακρινούς, από απότερους, γιατί πολλοί κάθονται και ασχολούνται και θεωρούν ακόμα και την Κίνα ως μια απειλή. Εντάξει, άμα είσαι ένας καπιταλιστής δυτικού τύπου, απειλείσαι πράγματι. Απειλείσαι γιατί έχεις ξεπεραστεί και μπορεί και να χρεοκοπήσεις, όπως έχουν χρεοκοπήσει πάρα πολύ, γιατί ξεπεράστηκαν από την απληστία τους βασικά. Τα μέσα όλα τα είχαν στη διάθεσή τους. Υπερτερούσαν. Τώρα πώς βρέθηκαν σε θέση υποδέστερη, αυτό πρέπει οι ίδιοι να το αναλύσουν και να το κατανοήσουν. Δεν τους φταίνει οι Κινέζοι που πάνε καλά. Αλλά οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι ενδοδυτικοί, μέσα στο δυτικό κόσμο δηλαδή, οι μεγάλοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε εμείς, όπως το βιώσαμε με έναν σαρωτικό τρόπο με τα μνημόνια, αλλά και με άλλα που μας έχουν κάνει κατά καιρούς, και αυτά που μας συνεχίζουν να μας κάνουν τώρα, που μας έχουν υποχρεώσει και μας τα παίρνουν όλα ως όρο που έχουν βάλει έτσι και αλλιώς στις συμφωνίες που μας έχουν επιβάλει να υπογράψουμε, γιατί ουσιαστικά με τις υπογραφές αυτές τα μνημόνια δεν έχουν λήξει, ούτε θα λήξουν ποτέ. Όποιος σας λέει το αντίθετο, ψεύδεται, σας εξαπατά, να το έχετε υπόψη σας αυτό. Και συνεχίζουν να μας δανείζουν, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούν καινούριους δεσμούς. Μας εξακολουθούν δηλαδή να μας δένουν πανταχώθεν. Αλλά ένας κίνδυνος που είναι δημιούργημα καθαρά ευρωπαϊκό, δεν φταίει κανένας άλλος έξω από τη Δύση, ευρωπαϊκό και αμερικάνικο, γενικώς ευρωπαϊκό, γιατί και οι Αμερικάνοι αυτοί τι είναι, Ευρωπαίοι, είναι απόγονοι Ευρωπαίων, είναι ότι έχει αναπτύσσεται συνεχώς αυτή η ακραία μορφή
του καπιταλιστικο-ιμπεριαλιστικο-απικιοκρατικού χαρακτήρα του δυτικού κόσμου, με την ανάπτυξη των πιο καθαρόαιμων φασιστικών ρευμάτων και κινημάτων που αναπτύσσονται. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι ένας πολύ καθαρός εκφραστής σε επίπεδο μάλιστα παγκόσμιο αυτών των ρευμάτων, αλλά και μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν κόμματα τα οποία διεκδικούν με αξιώσεις την εξουσία. Είναι τόσο απογοητευμένοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι οποίοι θα καταφύγουν ακόμα και στο διάολο. Έτσι. Και ουσιαστικά έχουν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για να συμμαχήσουν με το διάβολο και να φέρουν πιθανότατα και πολύ μεγαλύτερες καταστροφές από αυτές τις οποίες ήδη βιώνει ο δυτικός κόσμος από τη δική του την ξεροκεφαλιά, από τη δική του τη λεμαργία και την απληστία. Και βλέπεις λοιπόν, έβλεπα μια κυρία, μια Ολλανδή influencer, που είναι πολιτική σχολιάστρια από την Ολλανδία, πολύ διάσημη τώρα στην κεντρική Ευρώπη, η Εύα Βλαρντιγκερμπρουκ, η οποία υποστηρίζει ότι ανήκει σε ένα πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό ρεύμα με όλα αυτά τα νεοφασιστικά ρεύματα των πατριωτών της Ευρώπης, που θεωρούν ότι όλα τα προβλήματα της Ευρώπης οφείλονται στους μετανάστες που έχουν έρθει στην Ευρώπη. Αυτοί φταίνε για όλα. Αυτοί φταίνε για την καταστροφή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και της ιταλικής. Αυτοί φταίνε για τον πληθωρισμό. Αυτοί φταίνε για την φτωχοποίηση των Ευρωπαίων. Αυτοί φταίνε. Φταίνε κάτι, μετανάστες φταίνε. Δεν φταίει το ίδιο το σύστημα. Δεν φταίνε οι πόλεμοι που κάνανε εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν φταίνε οι πολιτικές τους που στηρίζουν τις γενοκτονίες στο Ισραήλ. Δηλαδή τίποτα από όλα αυτά, δεν φταίει ότι ο καπιταλισμός τους έχει γίνει πια τόσο αυτοκαταστροφικός που δεν μπορεί πια να τον σταματήσει κανείς. Ακόμα και οι ανισότητες που είναι συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού έχουν ξεφύγει σε επίπεδα αδιανόητα. Όταν δηλαδή ο εργαζόμενος παίρνει ένα μισθό με τον οποίο δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και οι πλούσιοι μετράνε τις περιουσίες τους σε επίπεδο 3 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ο Elon Musk και διάφοροι άλλοι, ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς και τα λοιπά. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει λογική ακόμα και στα πλαίσια του καπιταλισμού, αλλά υπονομεύει τον ίδιο τον καπιταλισμό, γιατί είναι τόσο πια ακραίο σαν φαινόμενο που έχει στοιχεία αυτοκαταστροφής. Μπάς περιπτώσει, και αυτό δεν θα το εξαντλήσουμε σήμερα. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο, με την αγάπη μας.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες και σήμερα, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων υπήρξαν τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου από τη μία μετά το μεσημέρι, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να ανακοινώνουν τις νέες ώρες αναχωρήσεων. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές και τα κατατόπους λιμαναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναχωρήσεις του Super Speed Jet 4 για Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και του Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο. Πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη Σίβηρη της

0: Χιλιάδες επισκέπτες να σειρεύουν στο νησί. Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας, τονίζει σε μήνυμά της η Ρένα Δούρου, ενώ εύχεται σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Μάνος, πρώην υπουργός με μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Στέφανος Μάνος, με σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, υπηρέτησε τις απόψεις του φιλελευθερισμού με συνέπεια και συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέχρι το τέλος της ζωής του, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, σήμερα θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο, όπως κάθε Σάββατο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μαγελιό στην κομιτεία Μισόκη του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας 39χρονος σκότωσε 5 άτομα σε 3 διαφορετικά σημεία και στη συνέχεια φέρεται να αυτοκτόνησε. Το ένα από τα θύματα ήταν η αδελφή του, ενώ για τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν ύστερα από τηλεφώνημα ενός 13χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πειρά από τον συγκεκριμένο άντρα. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδές εμφανίσεις από τις Ελλήνιδες αθλήτριες στον τελικό του μαραθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρεσμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δεύτερα, ενώ στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3 ώρες 25 λεπτά και 14 δεύτερα. Και οι δύο αθλήτριες έκαναν ατομικό ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Βοριάται στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Μικρή άνοδο τη θερμοκρασία ανατολικά θα φτάσει στους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9 το πρωί.

δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει.

0: Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Λούθερ Πλίσετ, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρουν το ανήσυχο πνεύμα του Λούθερ Μπλίσετ και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
2: Κορώνα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

εγώ απάντουσα ίσως. Κι όταν μου ήρθα να στο πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, θέλω εξωτικό.

ρόδοταν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι ασύγελοντας δυνατά με έπαιρνες απ' το χέρι και με έστελνες με δυο φιλιά.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα τι να πω. Σε θυμάμαι

να γλυκό καράβι στα όνειρα. Στα όνειρα μου έρχεται

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: 105 και 5.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

follow till I get

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πώς τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με 2 ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη, προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική, και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά. Για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

verde pa' inspirar la inspiración. Doña Rosita con el cacho

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Αντώνιο Μαντσίνι. Όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το who done it και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
4: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Santa Maria de los Buenos Aires.
1: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Thank you.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Άδες και δάχτυλο διχτούμενο θα με περιφρονούν. Αν έχεις σαν και εμένα νέα απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται σταδίου και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Αν έχεις σαν και εμένα νέα απάνθρωπη καρδιά και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου.

και ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκοτιστεί.

Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Harley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Harley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες» για τη Μις Μπλάντις το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάνγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το ΦΝΑΚ για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hard-boiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για άγνωστους λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαϊλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίζουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη. οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
2: Η ώρα είναι 9. .5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η εικόνη Φρανς ονειρεύεται το καλοκαίρι στη Βενετία, στα αγγλικά και στα ιταλικά. Summertime in Venice του Αλεσάνδρο Τσοκονίνη και Καρλ Σίγκμαν. Ηχογράφηση το 1960 μέσα από έναν δεύτερο δίσκο με ιταλικά τραγούδια και ρεπερτόριο που έκανε η εικόνη Φρανσής. Ξεκίνημα απόψινης εκπομπής 105 και 5 στο κόκκινο. Και ακολουθεί η Lana Del Rey σε ένα τραγούδι με μια ιταλική αίσθηση, εικόνα και ρομάντζα του παλιού κόσμου, δηλαδή κάτι από τις δεκαετίες του 50 και 60 που γοητεύουν πάντα, ακόμη με κάποιο τρόπο.

Μέσα στην καλοκαιρινή βροχή ο Σαλβατόρε περιμένει. Σαλβατόρε, μια ιστορία έρωτα, ένα τραγούδι ονειροπόλο και ρομαντικό που θα μπορούσε να έρχεται και μέσα από το soundtrack κάποιας ιταλικής ταινίας. Η Λάνα Ντελ Ρέι και ο Νίκ Νόουλς το υπογράφουν και υπάρχει, βρίσκεται μέσα στον δίσκο Honeymoon που κυκλοφόρησε το 2015. Χαιρετούμε συντροφιά σε RGNA και διαδίκτυο στο ξεκίνημα για απόψε 105 και 5 στο κόκκινο και εκπομπή που έχει τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο». Ο Σπύρος Παπακώστας επί το έργο στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή διαδρομή που περνάει από διάφορα διαφορετικά μουσικά τοπία.

Στην καλοκαιρινή νοσταλγία της Rosie Blue μέσα από την ψηφιακή συλλογή που κυκλοφόρησε με τίτλο Nostalgia Estiva. Το μεγάλο μυστικό μου σε μουσική Κώστα Καπνίση και στίχους του Ντίνου Δημόπουλου. Από το 1966 εκεί ακούστηκε στην ταινία του Δημόπουλου Τζένι Τζένι με την Νόρα Βαλσάμι να τραγουδά, όμως ουσιαστικά πάνω στη φωνή της Κέτης Χωματά. Ο έρωτας, το τραγούδι του και ηχό της νοσταλγίας του γυρίζουμε στο 1969 στην ασπρόμαυρη μεγάλη οθόνη και μέσα στην σαγήνη ενός ελληνικού καλοκαιριού που φαντάζει πια πάρα πολύ μακρινό. Η μουσική του Γιάννη Σπανού και η Κέτη Χωματά σε μια μπαλάντα.

Πολύ όμορφο. 1969 και τυχωματά στην μπαλάντα της Σκέτης του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα. Ακούγεται στην ταινία «Σκιές στην άμμο» του Βασίλη Μαυρομάτη, σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ταινία που γυρίστηκε στην υπέροχη και ερημική τότε παραλία Άγιος Προκόπης στην Νάξο και 4 χρόνια πίσω.

con luz un saigo. Nya fala sami kri se.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος από το 1965, μια θάλασσα μικρή, θα έλεγα γαλήνια και τρυφερή, σπαρακτική, και κάπου μέσα στα νερά της και με λέξεις, εικόνες, μικρά αποσπάσματα από ποίηματα του Νίκου Αλέξια Σιλάνογλου.

στο μαγικό νησί του Βαγγέλη Γερμανού, πίσω στο 2005 και ακόμη πιο πίσω στο 1971 και στην καλοκαιρινή φωτεινή πλευρά της ζωής που πάντα κάπου υπάρχει και περιμένει, ακόμη και μέσα στην σκοτεινιά και την βαρχιμονιά, ο αγαπητός Gordon Lightfoot από το 1971 και τον ομότιτλο δίσκο του Summerside of Life.

Σι, βιατζάρε, να ταξιδεύεις πάντα. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Ή αλλιώς ένα τραγούδι για το συχνά δύσκολο ταξίδι της ζωής. Ξεσκονίζοντας δίσκους, άκουσα ξανά πριν λίγες ημέρες παλιές, παλιότερες ηχογραφήσεις του Λούτσιο Μπατίστη. Και ένας αγαπημένος μου δίσκος του είναι και το Io, tu, noi, tutti. Εγώ, εσύ, εμείς όλοι. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 1977 με 8 δικά του τραγούδια σε στίχους του Τζούλιο Ραπέτη Μογκόλ. 105 και 5 στο κόκκινο, πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής.

Συνήθως, λέω συνήθως, οι νύχτες είναι αυτές που καταστρέφουν και ισοπεδώνουν. Ο Λουκιανός Κυλαιδόνες μαζί με τους Three and the Cuckoo's Band, ζωντανά στην πλωτή εξέδρα στην παραλία της Βουλιαγμένης τον Ιούλιο του 1983, σε μια νύχτα καταστροφής, όπως τραγούδησε.

Στον πρώτο δίσκο των Κερκυραίων Κοραίδρο, Αν όλα τελείωναν εδώ. Δίσκος που μας ήρθε το 2003, όλα τα τραγούδια γραμμένα από τον Παντελή Δημητριάδη και τον Αλέξανδρο Μακρύ. 14 στο σύνολο, συν μία διασκευή, το Όλες οι μικρές μου λέξεις, διασκευή στο All My Little Words, των Magnetic Fields, και περνάμε στο καινούργιο δίσκο των Θεσσαλονικιών Seahorse.

Out of control, ο Ασκληπιός Ζαμπέτας, ο Νόμικ, ο Αλέξης Αποστολάκης και ο Βασίλης Βασιλόπουλος, το θεσσαλονικιώτικο group των Σιχώρς, από τον καινούριο δεύτερο δίσκο τους, ένα ηλεκτρισμένο σώμα 10 συνθέσεων τραγουδιών με τίτλο Not an AI Creature, ένας στοχασμός, μια σαφής τοποθέτηση πάνω και απέναντι στους ψηφιακούς καιρούς, την εποχή της αυτοματοποιημένης επιλογής και τον κόσμο μιας αλγοριθμικής επιτήρησης. Όλα αυτά δηλαδή που λίγο πολύ έχουν γίνει μια κυρίαρχη ιδεολογία. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα μείνουμε στα εντός συνόρων. Θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80 με δύο δίσκους βινιλίου. Αρχή από το 1988 και αυτή, θεσσαλονικιώτικη μπάντα, το τρίο των Noise Promotion Company. Τα αδέρφια Γιώργος και Αλέξης Αποστολάκης, ο Γιώργος Μπαντούκ Αποστολάκης και ο Αλέξης Αποστολάκης και ο Θοδωρής Κονκουρής, που έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο Ευκάλυπτος. Το 1986 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο Silence και το 1988 τον δεύτερο και τελευταίο τους με τίτλο Catalog. Από εκεί και το Funny Maze που θα ακούσουμε τώρα.

Metapunk, funk, blues, rock and roll, ήχοι, ατμόσφαιρες και καταστάσεις, όπως έλεγαν με χιούμορ, μια εταιρεία προώθησης θορύβου. Funny Maze, η Noise Promotion Company από το 1988 και τον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Catalog. Όπως είπαμε, δύο βινίλια, ένα ακόμη τώρα, περιμένει 1982 και στον πρώτο δίσκο των Sharp Ties.

με έναν new wave ska αέρα που ερχόταν κυρίως από το βρετανικό νησί Rock the Boat, οι Sharptides από το 1981 και τον πρώτο τους δίσκο. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και για απόψε. Από την ίδια εποχή και την Αγγλία οι Dixies Midnight Runners, Tell Me When My Light Turns Green, από τον δίσκο του Searching for the Young Soul Rebels. Στις τάσεις αποχώρησης ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, έρχεται ο Νίκος Πετρουλάκης, εμείς πάλι αύριο βραδάκι στις 9, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με άλλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Και την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε με τον κιθαρίστα Ρόνι Τζόρνταν και το Get the Grips από το ντεμπούτο του Antidote του 1992 για την Island, ενώ για τη συνέχεια στο ίδιο ύφος 1990 ακριβώς 12 με την ετικέτα της Rhythmo, η K Collective που αργότερα έγιναν Brand New Heavies και το υπέροχο Never Stop.

Αυτή ήταν η Soul Family Sensation που κατάφεραν να κάνουν έστω και ένα μοναδικό φερόνιμο άλμπουμ. Αυτό ήταν 45 για την One Little Indian το 1990 ακριβώς. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή τη μικρή βόλτα στην βρετανική soul των αρχών των 90s με τους Apostles να διασκευάζουν το Mercy Mercy Me του Marvin Gaye από το εγκληματικό τους άλμπουμ για την Acid Jazz το 1992.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το πιάνο του Ντέιβ Μπρούμπεκ. Ταντζερίν του Τζόνι Μέρσελ από το γραφημένο ζωντανάστη Κοπεχάγη το 1958 άλμπουμ In Europe του Ντέιβ Μπρούμπεκ Quartet. Μαζί του Πολ Ντέσμοντ άλτο σαξόφωνο, Eugene Wright, διπλό μπάσο και Τζοε Μορέλο τύμπανα. Για τη συνέχεια τώρα άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση, αυτή φορά στο Σικάγο. Scrapple from the Apple του Charlie Parker από το τρίο του επίσης πιανίστα Oscar Peterson. Φυσικά μαζί του Ray Brown, διπλό μπάσο και Ed Thigpen, τύμπανα. Από το άλμπουμ The Sound of the Trio του 1961 για την Verve.

Και θα κλείσουμε με το «I've got you under my skin» του Cole Porter, όπως ηχογραφήθηκε το 1957 στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης. Από το άλμπουμ λοιπόν του Sonny Rollins «A Night at the Village Vanguard» για την πλήρωση του 58, το «I've got you under my skin». Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και πήρε τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου ήρθε και σε απόψε ο Γιώργος Μπαλούμης. Καλή σας νύχτα και όνειρα αγγλικά.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Βαγγέλης Δοξαράς ρυθμίζει τον ήχο. Για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτό το βράδυ ο Θανάσης Μήνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινώντας σήμερα μια ηχογράφηση από το 1972. 5 Years, ένα αρκτήριο κομμάτι στο κλασικό Ziggy Stardust του David Bowie.

από το κλασικό διαγαλαξιακό έπος του Ziggy Stardust, του David Bowie, και το 1972 θα αφαιρθούμε στο 2008, τη χρονιά που η Cat Power κατά κόσμων Chan Marshall ηχογράφησε ένα άλμπουμ που αποτελεί το αποκλειστικά από διασκευές με τον γενικό τίτλο Jukebox. Ανάμεσα σε αυτές τις διασκευές περιλάμβανε και μια εκτέλεση στο I Believe in You του Bob Dylan.

Άλλη μια διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι του Dylan θα μας πάει για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά από μια Βρετανίδα τραγουδοποιό, την T. Gilmore, η οποία διασκευάζει το As I Went Out One Morning, ένα κομμάτι που είχε γράψει και ηχογραφήσει για πρώτη φορά ο Dylan το 1967 στο άλμπουμ John Wesley Harding, στο άλμπουμ δηλαδή που εξερεύνησε την Outlaw Country παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών.

και από τα κομμάτια που σχετίζονται με τον Bob Dylan, σε ένα συγκρότημα που συνεργάστηκε επί σειρά ετών μαζί του, και αναφέρομαι βέβαια στους περίφημους Band, από το κύκνιο άσμα της καριέρας τους, από την τελευταία συναυλία που έδωσαν με τον τίτλο The Last Waltz και η οποία απαθανατίστηκε από τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, θα ακούσουμε την ζωντανή εκτέλεσή τους στο The Night They Drove Old Dixie Down.

Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ακούγοντας τη φωνή της PJ Harvey να δοκιμάζεται με τα blues, με μια μεταμοντέρνα έστω εκδοχή των blues από το άλμπουμ To Bring You My Love του 1995, το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πάλι καλησπέρα, δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής στο Κόκκινο στους 105 και 5. Στη συντροφιά σας είναι πάντα το Inner City Blues με το Βαγγέλη Λοξαρά στη ρύθμιση του ήχου και το Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτή ήταν βέβαια η War στο Cisco Kid από το album The World is a Ghetto, το magnum opus της δισκογραφίας τους από το 1972 και ένα από τα πιο κλασικά soul funk album ολόκληρης της δεκαετίας του 70. Παραμένοντας στις αρχές των 70s, θα θυμηθούμε για τη συνέχεια την υπέροχη soulful φωνή του Άρον Νέβιλ από τη Νέα Ορλεάνη, από μια οικογένεια μουσικών με μεγάλη παράδοση. Θα τον ακούσουμε στο Hercules, επίσης από το 1972.

Αυτά λοιπόν και με τον Άρον Νέβιλ. Ενώ το βιβλίο που έχει σήμερα να σας πω είναι το Inner City Blues, είναι το μυθιστόρισμα James του Αφροαμερικανού συγγραφέα Percival Everett, που βραβεύτηκε πρόσφατα και με το βραβείο Pulitzer. Ουσιαστικά το μυθιστόρημα του Percival Everett αποτελεί μια αναδιήγηση του κλασικού Huckleberry Finn, του μυθιστόρηματος του Mark Twain, μόνο που αυτή τη φορά η αφήγηση προκύπτει από τη σκοπιά όχι του Huckleberry Finn, αλλά του συντρόφου του στις περιπέτειες, του μαύρου πρώην σκλάβου Φυγάδα, Jim, ο οποίος μετονομάζεται James στην αφήγηση του Percival Everett. Με αυτόν τον τρόπο ο Αφροαμερικανός συγγραφέας υπονομεύει διάφορες συμβάσεις που υπήρχαν στο μυθιστόρημα του Mark Twain. Ο Mark Twain, ο οποίος ήταν προοδευτικός για την εποχή του, ήταν αντίμαχος του θεσμού της δουλείας, παρόλα αυτά έπρεπε να κρατήσει κάποια προσχήματα στο δικό του μυθιστόρημα. Όλα αυτά τα ανατρέπει ο Percival Everett με τον δικό του τρόπο, με έναν πολύ ειρωνικό και σατυρικό τρόπο, στο μυθιστόρημα του James, που έχει κερδίσει διάφορα βραβεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση της Μυρσίνης Γκανά.